0: Radio Mix.
1: Mix. Ο Βίσεντε είναι στάσου, αγριώδες, κομπλέτο, καντέλα.